0: Πάνω για πόδο.
1: Με κολατσού, ο Σνάσιλ Βεστονιάκο. Κόλλιν Σουρίγκα, ο Σνάτζα Βαρμακόναμο. Νατάνιελ Διαπέν, ο Σνάτζα Βεδεκαμπάρι. Τα καμπάνια σύνια πάει λόγος.